Γίνεται πυρ βρόητου γαλβίνης γυστικής δε σαν η ασνά πανίστη, σαν η ασνά πανίστη.